Αντό πως εκεί εγώ τα γόμα καβικόρα από βία τη Τζολίν εκεί ήταν τα πάει κοιτάμι φεϊ φερίπα YouTube. Καράμπα μαλουβιντά. Το βόγκο ομπιτρέφα φλόι στερβίνα ώρα, νο? Ομπιτρέφνα ώρα πως φλόι στερβίνα, τα πάνος. Well, αμήνω σάκη εγώ από τα πίνσα. Όπι τη εσνάνκο τα πατά μη αμίγο να νελούτσα, αουέ πειραμανέ. Να δικού μη κομμαμί, τα λάγα να κόρα να μισάμε, να μη αλάγκα να πασά μαντέκα να πόκι πούσι. Μα χάρισο. Ον κόσα μη τεπισάβω. Ον κόσα μη τεπισάβω. Νο κέρε λόγε αμίγο.